μία, αντί σου δύο. Μη δέχει τη μίση, να το δει την τουνή. Ροχνή, αγαπάλα, φρονσέν. Κουκουράντ, ημαχθαφέν. Δε του δμόν, περιχείτε. Αλλά αν τσέχει, αν ψήφι, αρέσει.